0: Ωραία η κύρια! Σπέιν σορεύει! Βάρεν φρούντου!
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.